0: σε είδα στο όνειρό μου. Μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν βρίσκεις αρμονία.
1: Καλλιτέχνης qui honore ses origines grecques sur cette chanson Cosmos, son tout nouveau projet avec Mango Heist, Lou à la Cruz ici, et Tim.